Φαλουβέγγυλα γκρίνια. Γιάρτα κοιτά, Φαλουβέγγυλα γκρίνια. Ο του γιο με κομποπά, ο το κίτσι πουσκαλάν, η όλα γκρίνια φαλούμπα η κόσα. Γιάρτα κοιτά,